0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα.

0: Κατάστημα 7,5 μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων γυαλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919. Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Έφυγε.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
9: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
10: Έλα, αντερχόμαστε!
11: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς

0: Στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος, για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη

0: Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919. Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 40.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Ελάτε, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: πες τότε στο βιογραφικό σου.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
11: Ερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Θέλεις να με κάνεις να πονάω.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Μέρα.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μου το Σάκη το Μαραγκό εκεί. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα και στην κυρία Λένα. Καλησπέρα στον Γιώργο από τη Βροντού. Γεια σου, Γιώργο. Στο φίλο μου τον Στέλιο και τον φίλο μου τον Γιώργο. Στην Βάσο από τα Κτέλ, στο Σάκη από το Κίτρος. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές ανοιχτά από τις 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σούπερ μάρκετ Άστρο του Κώστα του Δήμογλου απέναντι του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Έφεσου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Τα καταστήματα Κίτσας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Καλησπέρα και στον

Ιδιοτροφές ακούμε σε ένα όνομα μόνο. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet.

Αναβάν και πάλι νούμερο ένα ζωντροφές στην Πιερία. Ακούει το όνομα My Max Pet Shop. Λάμια Σονίδη 9. Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Όλυμπος. Ολύμπου μάλλον. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάντσιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα αυτή η καντίνα. Δίπλα στο ΛΙΤ είναι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, το Kerry Wurst, που είναι πάρα πολύ καλό, το κάνει. Και το Pulled Pork. Και βέβαια ελληνική κουζίνα, σουβλάκια, μπιφτίκια κτλ. Υπεύθυνη Γεωργία και Ρόναλτ. Το Ρόναλτ είναι σεφ. Γερμανιακή. Επίσης μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη 11 Κατερίνη. Για το φίλο που με ρώτησε είναι το συγκρότημα Rea Ref. Αυτό. Ελληνικά θα παίξουμε όμως, έτσι. Ό,τι θες, παίζω. Και το βιολί τσιγάνι και τζαζ. Και ρόκ, ό,τι θες.

0: Καλησπέρα και στον Γιάκο και στον Γιώργο. Καλησπέρα και στον στο γιο του Μαλαχρινό Αγόρι, στον Βασίλη και στη Δημητρούλα. Στον Σάκελη, επίσης στο Μαραγκό. Παρακαλώ. Τι ώρα καιρό έχουμε σήμερα.
1: Παύλε.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Παύλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλησπέρα, δεν σ' ακούω ρε, εσύ που τι κάνεις.
0: Μ' ακούς τώρα. Περίμενε λίγο, ρε, ακού. Είσαι το κουφό κορίτσι εσύ. Περίμενε. Έλα, μ' ακούς. Μ' ακούς τώρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά, καλή εβδομάδα.
1: Δεν σ' ακούω καλέ, δεν σ' ακούω.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, κλείσ' το ραδιόφωνο όταν παίρνεις τηλέφωνο.
1: Το δικό μου.
0: Ναι, φυσικά, ποιο είναι το δικό μου.
1: Ω, τι λέει, καλή, θα σου καλή. Αυτός πάει όλη μέρα και όλη νύχτα. Να σε πω, θέλω μια τραγουδάκια, καλά είσαι.
0: Και περίμενα να σε εξηγήσω, να σου λέω. Έχει καθυστέρηση ήχου, κατάλαβε.
1: Α, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό, χαμήλωσε το λίγο.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια, ένα με την Ελένη Βιτσάλη, ένα χειμωνιάτικο πρωί.
0: Ναι.
1: Και ένα με τη Στανίση, μυστική μου έρωτα.
0: Μυστική
1: θα
0: μου.
1: Το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα.
0: Ναι.
1: Και σε όλα τα παιδιά το Ράδιο Μάνος, με αγάπη.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια να έχεις, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλά πρόγραμμα, γεια. Το χαρικό σου κάνω, νομίζω.
0: Ναι, όχι. Προηγουμένως με έκανε ο Σάκης.
1: Έγινε, γεια.

Καλή εβδομάδα. Γεια σου κύριε Λένα, γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου Σάκη Μαραγκέα. Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα γνωρίζουν. Μισό λεπτό λίγο.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα, πρώτα Θεός να είμαστε γεροί. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Για την, μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Για την Ελένη του τραγούδι που το έχει ζητήσει.

Λοιπόν, καλησπέρα και στην καλή μας φίλη την Ειρήνη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Το βρήκα το τραγουδάκι σου, Ειρήνη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Ειρήνης. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Ακόμα συμφωνήσουμε για πάντα να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως και κάνουμε

0: αλλά το ήθελες κι εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Πώς θα λένε, πώς? Όχι, δεν είναι στον αέρα. Πες, θες να σε βγάλω στον αέρα, να σε βγάλω. Ωραία. Πώς? Μελίνα. Α, είσαι στο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο μέσα. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Το λυπήσουμε, του πάρει θες, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Έγινε, γεια σου, να είσαι καλά, γεια σου. Γεια σου, Μελίνα. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Μελίνα το τραγούδι αυτό, έφυγε, Μελίνα.

Σήμερα ξεκινήσαμε με πάρα πολλές γυναίκες. Γεια σου Ματίνα, καλησπέρα Ματίνα, καλή ξεκούραση. Ματίνα η φίλη μας, καλή ξεκούραση Ματίνα. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει Ματίνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Μισό λεπτό λίγο. Για τη Ματίνα αφιερωμένο. Και εσύ θα φύγεις.

για το Φίλιππα το τραγούδι που το έχει ζητήσει. Μετά από γυναίκες, μια σειρά γυναίκες, έχουμε και έναν άντρα. Μας πήρε τηλέφωνο Φίλιππα για σένα, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν.

αφιερωμένο από την Αφροδίτη στον Κώστα. Ναι, σήμερα ξεκινήσαμε με πάρα πολλές γυναίκες ακροάτριες. Σπάνιο φαινόμενο. Στο Μάνο, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά κι εγώ.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την καλή μας φίλη τη Ρεβέκα. Ρεβέκα, έπεσε γραμμή σου, ξαναπάρε τηλέφωνο. Για τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Παρακαλώ.

ευχαριστούμε. Σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής έγινε απίστευτο πράγμα. Μιλάμε όλο γυναίκες. Τώρα εσύ δουλεύεις, τι κάνεις τώρα? Δουλεύεις? Μ' ακούς? Επισηγραμμίσου. Κάτι παθαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν,

για τη Σοφία, την Ελένη και τη Χαρά. Καλησπέρα και στην κυρία Χαρά, μια άλλη ακροάτρια, φίλη μου. Γεια σου κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς. Και στην αδερφή σου και στα εγγόνια σου εκεί, χαιρετισμούς. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, γίνεται χαμός εδώ. Να πω την αλήθεια, δεν τα περιμένω εγώ αυτά τα τηλεφωνήματα, αλλά χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερά μας, μας τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Δέσποινα, θα το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Είσαι στο αμάξι σήμερα, τι γίνεται από γυναίκες, χαμός και νέες. Πόσο χρόνο εσύ? 32. Ναι. Α, εσύ μάγουγες από άλλους σταθμούς. Ναι. Και άλλοι μου το είπε αυτό, και άλλοι μου το είπε. Ναι, από άλλους σταθμούς που έκανε κομπές. Ναι. Okay. Να σε καλά, χάρηκα. Κι εγώ, γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Δέσποινα. Το τραγούδι που έχει ζητήσει θα το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Λοιπόν, τραγουδάρα αυτό. Μια παλιά φίλη ακροάτρια. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο. Όσοι ξέρουν τα νούμερα. Παρακαλώ. Σκοτωμός από τηλέφωνο. Η κοσάρι είναι αυτό.

σε είδα, κύριε Γιώργο, σε είδα. Τώρα σε λίγο. Λοιπόν, για την Δήμητρα και την παρέα της μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Σήμερα ξεκινήσαμε με πάρα πολλές γυναίκες. Χαμός γίνεται, πανικός.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι, πες μου. Αντωνία, όπως Φανή και Αντωνία, δύο κορίτσια που μας ακούν στο αυτοκίνητο. Ναι. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Ναι, πες μου, σ' ακούω. Λοιπόν, περίμενε λίγο μισό λεπτό να βρω ένα τραγούδι που θέλω. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω. Ναι. Ναι. Ναι. Οκ. Okay.

0: This is the year 2005.
1: Okay, ευχαριστώ, να τα πούμε μετά. Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ, και εγώ χάρηκα. Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα απόγευμα νυχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το ΣΕΡΑΙΚΟ και ο χαιρισμός και στον Παναγιώτη μας ακούει εκεί. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. Ακούει στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Σανίδη 9. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop. Λάμδα Σανίδη 9. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμδα Σανίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις αντρικές, γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4, φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Πολύ ωραία. Πέφτει η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει φοβερά πράγματα. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, δίπλα στο Λίτ. Είναι το Kere Wurst, αυτό το γερμανικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και το Pulled Pork. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Λάντα σε μίδια 10 Κατερίνη. Ο 318 που με ρωτάει τώρα, δεν το μήνυμά σου το έχει στείλει. Είναι του Τεό Βανές. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζαμε κάποτε στα παιδιά της Καλαμαριάς όταν κάναμε εκπομπές. Ήμουνα μέλος των παιδιών της Καλαμαριάς το 1978-79. Στα μεσαία βέβαια, έτσι. Τεό Βανές, Back to Music, 1978. Για το φίλο που ρώτησε.

0: Έλα κύριε Γιώργο, σε ακούμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις? Βράχνια η φωνή σου? Σαν τη δικιά μου? Περίμενε λίγο, δεν σ' άκουσα. Περίμενε εδώ, με συστήματα γαλλικά.
1: Είστε στον αέρα, λέω, μας ακούει ο κόσμος?
0: Ναι, μας ακούει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, εδώ Παύλε στην Κατηρή.
0: Να σε πω κάτι.
1: Γιατί ήρθα εδώ το.
0: Να σε πω κάτι, κύριε Γιώργο. Έχω γραμμές τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Αν θες, μιλήσουμε πιο αργά. Άμα δεν βαριά.
1: Εντάξει, τότε βάλε δύο τραγούδια. Εγώ νόμιζα.
0: Όχι,
1: γιατί μας επιτρέπεις να μιλάμε λίγο.
0: Ναι, σε επιτρέπω. Πολύ ευχαρίστω, αλλά πάρε λίγο πιο αργά. Τώρα έχουμε πολλά τραγούδια.
1: Κοίτα, Παύλη, εσύ είσαι αφεντικό, εσύ κασκομάτου. Εγώ
0: αφεντικό,
1: τώρα.
0: Αφεντικό δεν είναι κανείς.
1: Δεν μπορώ να επέμβω σε δουλειά σου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, κοίτα Παύλε, βάλε γυρίζω από τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Του στέλνω Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Και τ' άλλο θα πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Του τραγούδισε κάποιος Κώστα. Θα πάω στη ζούγκλα με
0: λοιπόν,
1: τον Ταρζάν.
0: Κοίταξε,
1: τον παιδικό μου φίλο.
0: Γιώργο.
1: Αυτά τα δύο.
0: Περίμενε. Θες να μου πεις την ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία?
1: Όχι μπορεί.
0: Πες να.
1: Μικρή είναι.
0: Πες να, όλα
1: σε λοιπόν, εδώ στην Κατηρή πρωτοτυπούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εδώ στα 30 χρονών, 35 από τα 26 που ήρθα εδώ, μετά από 5-6 χρόνια ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Έμαθα για τον Μέγα Αλέξανδρο ότι ήταν κοντός. Εκεί στα Σέρας, ξέρω εγώ, αλλού που πήγαγε στρατός, ξέρω εγώ, δεν το άκουσα αυτό. Ήταν κοντός, μέτριος, δηλαδή... Κοντός μέτρους, ναι, εκεί πέρα ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πρωτοτυπούν.
0: Ναι.
1: Στον ομό Πιερίας ακούς πράγματα που για πρώτη φορά.
0: Καλά, εσύ δεν τα ήξερες, να. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Δεν το ήξερα, δεν το έπαθα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι κοντός όπως λένε, αλλά η ψυχή του δεν ξέρουμε αν ήταν κοντός. Ποιος το λέει ότι είναι κοντός? Ποιος το λέει αυτό?
1: Εδώ στην Κατηρή
0: τα ακούσα. Εντάξει, τώρα από κακίες και από αυτά. Αλλά...
1: Όχι, δεν μπορεί, εδώ είναι κοντά ο Μέγας Αλέξανδρος. Το δύο μπορεί να ήρθε. Και έμεινε γενιά από γενιά. Πού ξέρεις, είναι αλήθεια.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος, η ψυχή του ήταν 5-15 χιλιάδες.
1: Μέτριος ήταν κοντό, γιατί κάτι για το άλογο αυτό που έκανε.
0: Δικεφάλας.
1: Έβαζε στον ήλιο, ξέρω ότι το έκανε και ανέβαινε να πάνε. Ήταν έξυπνος.
0: Και είμαστε μισοί Έλληνες τελικά, παντού μέσα είμαστε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ, πρωτοτυπούν μια φορά. Έχω ακούσει πράγματα που πρώτη φορά τα άκουσα εδώ στην Κατερίνη.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ας δούμε το δικό μας το ύψος.
1: Μπορεί να είναι, νομός Πιερίας είναι, μπορεί να πρωτοτυπούν, ξέρω εγώ τι να πω. Τόσο ξέρω, τόσα λέω. Δεν ξέρω περισσότερα για να σου πω.
0: Μια χαρά είσαι, Αστέρι. Λοιπόν,
1: Παυλώρα, έτσι, όπως είπαμε.
0: Και στα μεσαία θα σε βγάζω να μιλάμε από πολλές ώρες, να ξέρεις. Λοιπόν, θα πάω στη ζούγκλα μου Ταρζάν και το άλλο. Το κλείσε. Τα σου. Έλα.

επόμενο τραγούδι είναι για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας του Παρατσούκλη του είναι το βουβό τρελό πανέμορφο αγόρι. Βουβό τρελό πανέμορφο αγόρι. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι δημοτικό. Ο Αηδονίδης. Νομίζω ο Αηδονίδης ήταν σέντερφορ του Πασαραϊκού, έτσι. Ήταν πέπιζε. Ο Αηδονίδης, ναι. Τόσο που τραγουδάει, ήταν σέντερφορ του Πασαραϊκού, του Παθρακικού κιλό. Λοιπόν, για το βουβό αγόρι, τον Κώστα, τον κύριο Κώστα και την κυρία Λένα. Η κυρία Λένα μιλάει, δεν κολώνει. Άντι. Αλλά ο Κώστας είναι το βουβό αγόρι. Λοιπόν, σαν τον Γιώργο, το φιλαράκο μου. Έχω ένα φιλαράκο ο Γιώργο, το λένε και αυτό το παρατσούκλι είναι το βουβό αγόρι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δημοτικό. Κάτσε να βγάλω τα ακουστικά. Αηδονίδης, σέντερφορ του Παθρακικού.

0: για τον κύριο Κώστα εκεί, το βουβό τρελό πανέμορφο αγόριο. Βουβός, όσοι δεν βγαίνουν στον αέρα τους παρατσούκλια βουβή. Λέλα φανερό αγόρι. Καλά, όδοξα το Θεό, μια χαρά, καλή εβδομάδα καταρχάς. Πώς?
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση,
0: ναι,
1: στην ύφη στη Γερμανία.
0: Το παρατσούκλι σου θα είναι ο γαμπρός.
1: Ο γαμπρός, ο Μπρούκλι, ο Μπρούκλι.
0: Όχι, όχι, ο γαμπρός και εγώ το βρέχα. Βραχνιασμένο.
1: Γιατί ήταν μια παιδί που γαμπρό ξενιό όπως άντως, ο υπεροξενήτα.
0: Και εγώ θα είμαι ο βραχνιασμένος τύπος. Λοιπόν, έλα, λέει.
1: Βάλε το καζίδι το τραγωτό,
0: ναι,
1: και βάλε και ότι μη μαυράκι του τείχου το ρολόι.
0: Τελευταία τραγούδια αυτά, άμα θέλεις να βγεις μετά, πιο αργά, όχι για τραγούδια, τώρα που είναι λίγο νόριζα.
1: Ωραία, ξέρω, μη συναγωγές, θα ακούω.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, λοιπόν.
1: Θα ακούω και το παράγιο στο σχολάκι, αγγελική, το
0: φιλαράκι
1: μου.
0: Αυτός αραγωνιάστηκε τώρα, αυτός άστον είναι αυτός.
1: Όταν φανταστεί αυτός, πάει να φανταστεί μάλλον.
0: Λοιπόν, το παρατσούκλι σου
1: είναι... Τα λέμε παυλάρα, να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Τραγουδώ και πιάλω του τείχου το ρολόι, έγινε, έτσι, σω.
1: Έγινε, αγόρι μου, τα λέμε και.

0: τώρα παππούλακο άρχοντα.
1: Πού είσαι ρε τρολαγόρη, τι έγινε, χάθηκες, πού.
0: Όλα καλά ρε, καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχει ολούς ο κόσμος.
1: Ναι, υγεία το βασικότερο. Το βασικότερο, υγεία σαν την υγεία δεν έχει. Τελείωσε. Ούτε λεφτά.
0: Δεν θέλω να ακούσω δύο τραγουδάκια, Παύλο. Να κάτσω εγώ και τα δύο στον Γιώργο από την Εθάλωση και τον Γιώργο από το Σεραίο.
1: Περίμενε.
0: Το ένα είναι από το Στέλιο Καζαρίδη που τους αρέσει και τους δύο Στέλιους Καζαρίδες. Σαν απόκριο γυρίζω με Σιγκαγούρα για ξενιδιά. Και το άλλο είναι το δρόμο που μου δείχνει να βαρίζω, το Δημήτρη Μητροπάνο, Παύλε.
1: Εγώ σου λέω, ο κόσμος λέει καλησπέρα, τι κάνεις, πώς θα πας, και εσύ αμέσως αρχίνεις τα τραγούδια κατευθείαν.
0: Όχι, ναι, είπα καλή εβδομάδα να έχει υγεία όλους εγώ, το είπα εγώ ρε Παύλα, δεν σε πόλα, το πήρα, έβγαλα από μέσα εγώ να σου πω τα τραγούδια που θέλω και μετά το συζητάμε.
1: Ακούς, εγώ ήταν λίγο έτσι, τι κάνεις, πώς θα πας, πού είσαι.
0: Εδώ είμαι.
1: Τι κάνεις, βγαίνεις καθόλου, ξεπίνεις κανένα καφεδάκι.
0: Πήγα ήδη κάθε απογευματάκι, πηγαίνω με το καφεδάκι, γύρω στο σπίτι, αμέ τη μάνα μου. Πέρα κάθε ραδιοφωνάκι, βγαίνω, ψωνίζω, γυρίζω, τι άλλο.
1: Εσύ κάνεις κομμάτι, κύριε, τη μαμά, με τη μαμά είσαι.
0: Ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε. Μάνα στον κόσμο είναι μία. Άμα φύγει για βήματα, κοιτάμε αλλού λιμάνι μετά. Τι θα κάνουμε, ρε, φίλε.
1: Λοιπόν, να χαίρεις τη μαμά σου και εσύ είσαι καλό παλικάρι, καλό παιδί, μια χαρά είσαι. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά ρε Παπλάρα, να είσαι καλά.
1: Πώς είπες τραγούδι.
0: Το ένα είναι σαν απόκληρος γυρίζω με Σιγκακούργα ξενικία και το άλλο είναι το Δημήτρη Μητροπάνο το δρόμο που μου δείχνει να βαδίζω, τα δύο.
1: Okay. Πήρε ο φίλος.
0: Να είσαι καλά Παπλάρα.
1: Έγινε, Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις. Νίκο. Έκλεισε, Νίκο.

0: κάνεις?
1: Σήμερα τις μέρες ακούω, αλλά δεν είσαι ενοχλό.
0: Όχι, δεν, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Να σε πω κάτι.
1: Το λέω έτσι, όχι.
0: Κοίταξε, σήμερα ξεκίνησα.
1: Τα άκουγα, όλα.
0: Πέρανε γυναίκες.
1: Και το απόλαυσα.
0: Λοιπόν, και πέρανε και πολλές γυναίκες σήμερα, έπαθα.
1: Ναι, το άκουγα. Ακριβώς όπως το είπες.
0: Ναι, πολλές γυναίκες, για μου κάνει
1: φορά. Ναι, δεν πειράζει.
0: Να σε πω κάτι, επειδή είναι το διαδίκτυο σήμερα, έχει κάνει μια πληγή στο ραδιόφωνο. Αλλά βλέπω ότι εμείς, η εκπομπή δικιά μας πάει σφαίρα.
1: Ωραίος.
0: Ωραία σφαίρα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή έχω αδυναμία στις μάνες και στους πατεράδες, πάλι θα πω ότι βάλει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Για το φίλο μου το Στέλιο που τον άκουσα προηγουμένως.
0: Ναι, καλό παιδί.
1: Ναι. Όχι, επειδή έχω δυναμία στους πατεράδες και στις μάνες.
0: Φεύγουν
1: αυτοί, φεύγουν όλοι δυσμοί σου, να το ξέρεις.
0: Εγώ αφού τους έχασα, εγώ τους γονείς μου, δεν ξέρω. Τους έχασα και σε μικρή ηλικία, σου πληροφορώ. Τέλος πάντων, θέλω να σε πω ότι το Α και το Μ σήμερα είναι γονείς. Σαν τη μάνα και τον πατέρα δεν υπάρχουν.
1: Ο μόνος που δεν θα σε προδώσει καμιά φορά.
0: Καμία φορά. Ο μόνος. Και μετά κλαίμε άμα τους χάσουμε. Μετά είναι αργά. Σκοπός είναι η ζωή να πεις και μια καλή κουβέντα στον πατέρα σου και στη μάνα σου.
1: Ακριβώς αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό ισχύει για μένα που το κάποτε έτσι. Ο πατέρας μου ξεστέλεγε, ο πατέρας μου συγχωρημένος. Τι περιμένεις να πεθάνω, λέει, για να πεις με δεις. Έτσι έλεγε. Και έτσι έγινε.
1: Το πιστεύω, γιατί εγώ είχα τους γονείς μου, τους έχασα και από τότε έχω μια στεναχώρια μέσα μου. Τους κοίταξα όσο γινόταν.
0: Μπράβο σου, μπράβο, συγχαρητήρια Νικό, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Αλάνη, μπράβο.
1: Ναι, τι να κάνουμε, λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ, ό,τι θέλεις βάλει, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλεις πρόγραμμα κάνει,
0: ευχαριστώ.
1: Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό, ευχαριστώ. Γεια σου, Νικό. Ευγενέστατος και πολύ καλός, όπως και όλοι οι ακροατές του Ραδιομάνους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για πάρα πολύ τηλέφωνα. Χαμός, πανικός μιλάμε. Πανικός. Έλα, Στέλιο, για σένα. Γεια σου, Νικόλα.

0: Ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ, είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ και έλα μαζί μου.
1: Άσε με κύριε και μην μπερδεύεσαι μες στη ζωή μου.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό λιγάκι. Να μεταδώσω κάποια τραγούδια που χρωστάω. Για λίγο ακόμα θα ισχύουν τα τηλέφωνα, μετά θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. Για τον Γιώργο.

το φίλο μου το Στέλιο, γεια σου Στελάρα. Για το φίλο μου τον Νίκο, γεια σου Νίκο. Για το φίλο μου τον Γιώργο, πολλούς χαιρετισμούς όλους τους ακροατές. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτό, έκλεισε, ξαναπάρει. Λοιπόν,

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η φωνή τόσα χρόνια εκπομπές, πώς να αντέξει η φωνούλα αυτή. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Πες μου, μισό λεπτό λίγο. Πώς σε λένε, Φανή, περίμενε Φανή. Πες μου. Ναι, βάζω. Οι επιλογές που κάνω είναι καλές. Ξέρω ότι αρέσει τον κόσμο. Όχι 100%, αλλά ένα 70%. 60%, ναι. Έγινε. Άμα θες να το πεις στον αέρα, πάρε στο κινητό. Εντάξει. Άντε, καλό. Γεια σου, Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο, Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

όλες οι μουσικές είναι, όλες οι μουσικές είναι καλές. Τι θα σας πω τώρα πια. Ο καθένας ακούει αυτά που θέλει να ακούσει. Λοιπόν, το τραγούδι σου είναι, πώς το είπες, Αραπατζής του Βοσκόπουλου είναι αυτό, έτσι. Βοσκόπουλου, ναι. Ελισάβετ και η παρέα της. Έγινε. Κυρία Ελισάβετ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ. Τώρα θα βάλω δικά μου τραγούδια. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, κοίταξα. Εγώ επειδή κάνω Δευτέρα Όχι, αυτό δεν είναι πρόσχημα ότι ξέρω. Είναι πρόσχημα αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, πάρα πολύ απλό. Θα, όποτε δεν έχετε χρόνο, να μας ακούτε, άμα θέλετε. Και να μην μας ακούτε, δεν πειράζει. Εγώ έτσι σου λέω τους ακροατές. Και να μην έχεις χρόνο, και να αυτό, μην μ' ακούς, δεν πειράζει. Μην μ' ακούς, δεν πειράζει. Ναι. Να σας πω γιατί. Γιατί παρακαλυτώ, τώρα είστε και λίγο. Ναι. Όχι, εγώ είμαι δύσκολη. Ας μας ακούσουν στην τύχη, στον δρόμο, ξέρω εγώ. Όχι, αν φίλοι μου καμιά φορά και τους φίλους μου, φίλοι μου, μ' ακούτε. Με δρόμο ακούτε. Στους φίλους μου, τους λέω. Δεν έχω αυτή την τρελά, ίσως επειδή τα έχω ζήσει όλα τα σε πολύ μικρή ηλικία, γι' αυτό δεν έχω ούτε ζήλες, έχω ούτε τίποτα. Ούτε αυτά είναι δικά μου τραγούδια, ούτε αυτά είναι δικά του, ούτε εκείνα είναι δικά του. Τα έχω ζήσει από πολύ μικρό παιδάκι και τα έχω. Ναι, αυτό είναι δικό μου τραγούδι και μην το βάζεις και τα αυτά. Κάτι τέτοια χαζά και άσχετα, εντάξει. Δεν τα. Τα συνεζήλεις οι κακίες. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι, τι θα πει δικό σου και τι θα πει δικό μου και δικό του και του Παλουνού. Τα τραγούδια είναι για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Κι εγώ, να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο. Όσοι ξέρουν, τηλέφωνα μας.

Λοιπόν, πρωτού πάμε να ακούσουμε δικά μου τραγούδια, δικές μου επιλογές, να θυμίσουμε, να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής, της συγκεκριμένης εκπομπής, είναι τα εξής. Το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, τα καταστήματα Κίτσας στην Κατερίνη, στην καρδιά της Κατερίνης. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Είναι Λάμνια Σονίδη 9. Ζωοτροφές My Max Pet Shop. Λάμνια Σονίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνια Σονίδη 11. Το Σεραϊκό. Χορηγός της εκπομπής. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Επαλαμβάνω και πάλι, Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Το μέλι, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Πολύ ωραίο μέλι. Χρήστος Γιάντσιος, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Λοιπόν, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Εκπληκτικά πράγματα από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4. Σταματάτε, ο Ρόναλτ είναι σεφ. Φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Φτιάχνει το Bullet Borg, το Currywurst, αυτό τα γερμανικά, και φτιάχνει και ωραία πράγματα και ελληνική κουζίνα. Είναι καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, σταματάμε εκεί δίπλα στο Λίντινε. Γεωργία και ο Ρόναλτ. Εγώ, αυτά. Για την κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, θα ακούσουμε έναν τραγουδιστή που έχω κάνει δύο χορούς μόνο. Τον Άγγελο Διονυσίου, πρώτα εμφανιζόμενος ήταν Σκορπιό. Με τον πατέρα του έκανε ένα χορό, το Στράτο Διονυσίου. Τι φωνάρα ήταν αυτός ο Διονυσίου. Εγώ τους έχω ζήσει αυτούς πολύ πιτσερικάς και είχα την τύχη να κάνω και χορούς τότε, χαμός γίνονταν. Λοιπόν, και με τον Άγγελο Διονυσίου έκανα ακόμα δύο χορούς. Φωνάρα, Άγγελος Διονυσίου. Γεια σου Νίκο.

0: Διονυσίου, με τον Στράτο έχω κάνει ένα χορό και με τον Διονυσίου, τον Άγγελο Διονυσίου, έχω κάνει δύο χορούς. Στο Σκορπιό είχα κάνει, Θεσσαλονίκη αυτό μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, και στο Κοσμοδρόμιο, μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τώρα με τη Στανίση. Τώρα θα βάλω καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς. Στανίση, τη φωνάρα. Χάλασε η φωνή της. Όπως χάλασε και η δικιά μου. Έτσι, να όταν κάνεις πολλά χρόνια εκπομπές ή ξέρω εγώ, μιλάς πολύ ή τραγουδάς πολύ, έτσι είναι, αυτά είναι. Μερικοί δεν χαλάνε οι φωνές τους, μερικές, σε μερικούς δεν χαλάει η φωνή. Αλλά σε μερικούς κουράζεται και έχει θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Στανίση τώρα θα ακούσουμε, την οποία όταν την είδα, παιδιά, εγώ ήμουν πιτσερικός, όταν την είδα, ήταν τόσο καλή, μια πολύ καλή γυναίκα. Και όμορφη, ήταν ένα, δεν ήταν πολύ ψηλή, ένα 65 ήταν, αλλά ήταν πολύ όμορφη στο πρόσωπο, πολύ όμορφη ήταν Στανίση, τότε που είχε βγάλει το μυστικό μου έρωτα.
1: Ακούτε το ράδιο.
0: Λοιπόν, σε ρωτώ να μην δώσω αυτό. Λοιπόν, θα παίξουμε δικά μας τραγούδια τώρα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, και ό,τι σας λέω είναι όλα καραντή, αλήθεια, ψέματα δεν υπάρχουν, γιατί άμα κάνεις ψέματα σε κάνουν μια μήνυση και μετά ψάχνεσαι. Όχι. Ό,τι λέμε και το και που λέμε είναι, απλά δεν τα έλεγα τόσα χρόνια, τα ακριβά. Και λέω τώρα περάσαν για τα χρόνια, αλλά 150 χρονών έχω γίνει. Ναι, 150 χρονών είμαι. Είδα μια γυναίκα 107 χρονών πέθανε, εδώ στην Κατερίνη. Τρελάθηκα ρε φίλε. 107 χρονών. Εγώ την περνώ, 150 με. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Στανίση.

Δεν ισχύει άλλο, ναι. Δεν πειράζει, ναι, πειράζει. Δεν θα πούμε και όχι τώρα, δεν θα ξυπήρες τηλέφωνο. Πήρες, ναι. Επειδή δεν γίνεις το αυτοκίνητο μέσα είσαι, ακούω βζζζ κάτι τέτοια. Μπράβο, ρε παιδί. Λοιπόν, έγινε, να το πάρω. Εντάξει, θα το βάλω, αν να το μεταδώσουμε τραγούδι σου. Γιατί παίζω τώρα δικά μου τραγούδια. Δεν πειράζει, άντε, εντάξει, έγινε, έγινε, τσο.

Θα σας πω την ιστορία του δίσκου αυτού. Πώς έγινε αυτός ο δίσκος που κυκλοφόρησε του Τερζή. Πριν από πολλά χρόνια εγώ έκανα εκπομπές πειρατικές, όπως και πολλά παιδιά τότε. Κάποια στιγμή χτυπάνε τότε δίναμε τηλέφωνα πειρατικά, Θεσσαλονίκη μιλάω, έτσι πάντα για Θεσσαλονίκη μιλάω. Έβγαιναν με τα παιδιά της Καλαμαριάς ή Σουηδός έβγαιναν, δεν θυμάμαι τώρα. Και κάποια στιγμή, όχι, τα παιδιά Σουηδός έβγαιναν με παρατσούκλητα. Με χτυπάνε τηλέφωνο, τα τηλέφωνα που χτυπούσαν οι ακροατές, το σηκώνω, ήταν ένας κύριος, έτσι μια σοβαρή φωνή, μου λέει θέλω να σου μιλήσω, να σου πω πέντε πράγματα. Τέλος πάντων, να μην απολογώ πολύ το ραδιόφωνο. Λέει, ονομάζομαι Γιάννης Τσελέπης και έχω μια εταιρεία μικρή δισκογραφική, τη Σαλόνικα. Και θέλω να έρθεις να σου μιλήσω. Εγώ από περιέργεια πήγα εκεί, εταιρεία Σαλόνικα αυτή, μια μικρή εκεί στη Μητροπόλη, στο, αν θυμάμαι καλά. Αυτός που είχαν αυτή την εταιρεία ήταν ονομαζόταν Γιάννης Τσελέπης. Ο Σάκης Τσελέπης ήταν αδερφός του. Λοιπόν, εγώ πήγα από Τσιρικάς εκεί, μου λέει, κοίταξε, είσαι και μικρούλης, μου λέει, θα σε δίνω 3 χιλιάρικα την εβδομάδα. Θα βάζεις 5 δικά σου τραγούδια και θα βάζεις και 2 δικά μου. Θα βγάλω, αυτή τη στιγμή έχω ένα δίσκο της Δέσποινας Μαντά, μου λέει, και του Καψί. Ο Ανδρέας Καψής ήταν ο τραγουδιστής που βγάλε το, λέει, βάσανα μου παραξένο, θυμάσαι το τραγούδι. Και η Μαντά, το Δάκρυ, νομίζω. Τέλος πάντων ήταν 5 τραγουδιά, 5 του Καψί νομίζω και 5 της Μαντά, αν θυμάμαι καλά. Με φώναξε λοιπόν εκεί, μου είπε θα σου δώσω 3 χιλιάρικα, θα παίρνεις 3 χιλιάρικα, θα βάζεις τραγουδιά. Τι απογορευόταν τότε. 3 χιλιάρικα ήταν καλό νούμερο την εποχή εκείνη. Θυμάμαι ήταν και ένας ψηλός αδύνατος ο Τσελέπης, ο Γιάννης. Και κάποια στιγμή εκεί στην Αθήνα είχε ένα, πώς το λένε, ένα σαλονάκι. Και εκεί γνώρισε τον Πασχάλη Τερζή. Εκεί ήταν ο Τερζής, άγνωστος τότε. Και μεσής ότι αυτός, ότι ο... λέει τον ακούω, ξέρω εγώ τα λοιπά, Τερζής τότε. Άγνωστος, σήμαντος. Θυμάμαι τα έκανε και δεύτερη δουλειά. Πρώτη δουλειά ήταν αυτή και πήγαινε εκεί, έπαιρνε κανένα, έβαζε ένα ουσκάκι εκεί. Στον Τζελέπι, αυτό τη δισκογραφική εταιρεία, πήρε να κάνω σκάκι για να κλείσω καμιά δουλειά, καμιά έτσι δεν πα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν γνώρισε τον Πασχάλη Τερζή και ήταν να βγάλει το δίσκο τότε. Αυτό το λέω. Το Χαμοπούλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο σου, κυρία μου, τα λοιπά. Και ήμουν από τους πρώτους που βάζα το τραγούδι αυτό. Ο πρώτος από τους πρώτους δηλαδή, γιατί είχα συνεργασία με την εταιρεία πρωτού κυκλοφορήσει στο εμπόριο κτλ. Το πήρα και το πήρα και το λέω από τον Πασχάλη. Του λέω Πασχάλη, έτσι και έτσι. Στον πληθυντικό του μιλούσα κιόλας. Και λέει Πασχάλη, μου λέει στον Νίκο. Πασχάλη, του λέω το τραγούδι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Πώς είναι, ρε παιδί μου, μερικά πράγματα ή τα έχεις ή δεν τα έχεις. Τέλος πάντων, πιτσιρικά σε εγώ. Λέει μακάρι να γίνει και ξέρω εγώ, πολύ δύσκολο τώρα. Η εταιρεία Σαλόνικα ήταν πολύ μικρή εταιρεία. Ήταν και η Βάσιπα στην απέναντι πλευρά, ήταν και αυτήν είχα συνεργασία και ήταν ο Καράς κτλ. Τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν έπεσε στα χέρια μου αυτού, όταν και πρωτού κυκλοφορήσει, δοθεί στην κυκλοφορία, εγώ το έπαιζα από το τραγούδι δίσκο αυτό. Λοιπόν, και ο Πασχάλης ήταν ένας συγκαταβατικός άνθρωπος, πολύ καλός και ερχόταν σε όλους τους χώρους. Σε όλους τους χώρους, ναι, ποτέ δεν έλεγε όχι. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου λοιπόν και εκεί ήταν και η Μαντά και η εταιρεία Σαλόνικα έβγαλε καλά τραγούδια, πλάκα-πλάκα, παρόλο που δεν είχε, δεν ήταν μεγάλη εταιρεία, τότε οι σταθμοί, οι κρατικές σταθμοί τους παίζανε. Παίζανε Φαραντούρη και Λοΐζο και εξής τα αυτιά σου, ας πούμε. Τους είχαν απαγορευμένους αυτούς τώρα. Εντάξει, και τον Καρά τον είχαν απαγορευμένους. Δεν τους παίζανε, δεν παίζανε, παίζανε υψηλή κοινωνία, high society. Και πρεστής και είμαστε, ξέρετε. Και έτσι λοιπόν, σας είπα την ιστορία του δίσκου αυτού που έγινε ο δίσκος. Τον είπε παλιό Πασχάλη, ο δίσκος θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον Πασχάλη τον πήρα συνέντευξη σε ένα σταθμό εδώ της Κατερίνης. Τηλεφωνική βέβαια, για λίγο, για 10 λεπτά. Είχα σκόπευα και σκοπεύω, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, όμως πρέπει να έχεις χρόνο τώρα και πρέπει να έχεις και φωνή, να αντέχει η φωνή σου.
σκόπευα να βγάλω έτσι τηλεφωνικά κάποιες συναντεύξεις με καλλιτέχνες που έχω κάνει, συνεργαστεί που έχω κάνει χορούς και τα λοιπά. Λοιπόν, σκόπευα, αλλά τελικά μην έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το δίσκο του Τερζή, το Μπράβο σου κυρά μου. Τσελέπης τότε, ο Γιάννης Τσελέπης, εταιρεία Σαλονίκα, 3.000 την εβδομάδα έπαιρνα τότε. Τα λέμε τώρα, περάσαν χρόνια, έτσι.

πρώτος που άγγιξε το δίσκο αυτό ήμουν εγώ, γιατί είχα την τύχη να έχω συνεργασία με την εταιρεία Σαλονικά. Λοιπόν, και με την εταιρεία, θα σας πω και άλλες ιστορίες. Έναν άλλο καλλιτέχνη που έχω κάνει χορό είναι ο Λορέτζος, πολύ ωραίος ο Λορέτζος, αδικημένος τραγουδιστής. Ήταν αδερφός του Φλωρινιώτη. Με τον Φλωρινιώτη έχω κάνει χορούς. Τέλος πάντων, με τον Λορέτζος έχω κάνει 2-3 χορούς. Ο Λορέτζος, πολύ εξαιρετική φωνή, αδικημένος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δεν χρειάζεται να μπαίνετε στο διαδίκτυο, θα σας τα λέω εγώ. Δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο αυτά. Όσοι ακούτε, ακούτε, τυχερίστε.

Λοιπόν, μετά το Λορέτζο είχαμε κάνει και 2-3 χορούς με τον Φλωρινιώτη. Μια συνεργασία σε επίπεδο χορών του Φλωρινιώτη με μένα ήταν στις Κουκουβάωνες, στην Κρίνη και στις Αναμνήσεις. Κάναμε 2 χορούς με τον Φλωρινιώτη. Πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Φιλότιμος, καλόψυχος, δεν το παίζε καθόλου φίρμα. Τότε που ήταν στα μπλουμένια του, αγαπούσε αυτό το επάγγελμα που έκανε. Μιλούσα με όλο τον κόσμο, δεν είχε αυτό το ξέρω και καλά πρεστής και έτσι με ίματς και μούρ και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ καλός χειρός και με εκτιμούσε και με αγαπούσε πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτόν έχω κάνει 2 χορούς. 2 Φλωρινιώτης. Πάντα ήταν με τις αδερφές Γαρμπέ. Οι Γαρμπί ήταν οι δύο και οι δύο ήταν κουκλάρες τότε. 15-16 χρονών ήταν τότε. Ωραίες, ήταν πολύ όμορφες γυναίκες, κοπέλες τότε. Καλά, εντάξει, άμα είσαι μικρός.

0: Πάντως είχα την τύχη και μεγάλωσα με αυτούς τους ανθρώπους. Με τον Βασίλη Καρά έχω κάνει καμιά 2-3 χορούς. Βασίλης Καράς. Και θυμάμαι μας είχε, ήταν στην εταιρεία Βάσπα, Βασίλης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Παπαδόπουλου. Είναι ακόμα και τώρα αυτή υπάρχει. Είναι στην, επί της Αγνατίας. Ήταν στις κάτω και τον... Τέλος πάντων και είχαμε πολύ καλή ιδέα. Και με πείραζε και τον πείραζα. Όχι εγώ, δεν τον πείραζα εγώ. Αυτός με πείραζε. Γιατί με κάνει πλάκα και λαμπούρια, ας πούμε. Με λέει καμιά γκόμενίτσα, Παύλο, για μας έχει τίποτα. Του λέω, μένε στα συγκόμενα. Ή ξέρω εγώ, αδυνάτησες, ξέρω εγώ, τέτοια. Είχαμε πολύ καλά πράγματα με τον Βασίλη Καρά. Έπαιρνε η γυναίκα του, κτλ. Και έλεγε, Παύλο, βάλε το δίσκο κτλ. Δηλαδή και του Τερζή η γυναίκα ήταν έτσι και... Λοιπόν, και του Τερζή και του Καρά. Λοιπόν, στηρίξανε, βοηθήσανε τους άντρες τους. Γιατί μην κοιτάτε τώρα που έχουν κόσμο, που είχαν κόσμο και γίνανε χαμός και πανικός. Αυτό είναι, εγώ θυμάμαι τον Τερζή. Μισό λεπτό, Κυριακό. Το θυμάμαι τον τραγουδούσαν σε πολύ λίγο κοινό, ας πούμε. Το Καράς και ο Τερζής. Λοιπόν, έλα σε εγώ, Κυριακό. Καλή εβδομάδα. Τραγούδια δεν έχει όμως, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν θέλω. Βία μια καλησπέρα.
0: Για πες.
1: Να πω.
0: Περίμενε ρε, πήρες φορά. Περίμενε να μιλήσω κι εγώ, να σου πω κάτι που θέλω. Μην πέρεις φορά. Κάνε καμιά παύση. Ψζζζ. Στάση. Μ' ακούς. Ναι, περίμενε το πέρας. Εγώ δεν ακούγουμε. Ή δεν κάνει. Μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα ακούω.
0: Λοιπόν, καταρχάς οι φράουλες ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές που αγόρασα από σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάρα που και προτείνω στους ακροατές, πες ότι είμαστε μια καφετέρια και εσύ παπατρέχα, άραξε, πες μην τρέχεις, ηρέμησε λίγο, παρακείνουμε ένα καφέ, να πιούμε ένα καφέ, τώρα είμαστε μια καφετέρια και μιλάμε. Έτσι να πες. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Κυριάκος πουλάει φρούτα εποχής. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, και ο Γιώργος και ο Κυριάκος. Εξαιρετικά παιδιά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Για τα καλά μου λόγια, ο μισθός μου δεν είναι
1: πάρει παιδικά. Θα πάρεις πόσα λεφτά.
0: Όχι, το πιστεύω αυτό που λέω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέω, αλλιώς δεν το έλεγα. Λοιπόν, εξαιρετικό παιδί και ο Κυριάκος και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι λίγο αδερφός, ο Κυριάκος είναι λίγο μυστηριώδης. Καλό παιδί όμως.
1: Καθένας με τα χούγια. Καθένας με τα.
0: Ναι, και εγώ μυστήριος είμαι και όλος ο κόσμος είναι μυστήριος.
1: Καθένας έχει τα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ελαττώματα.
0: Πώς τον έβγαλα
1: παράτσι. Τι να κάνω.
0: Όχι, ελαττώματα δεν έχει ο Γιώργος. Λοιπόν, πώς είπα τον έβγαλα.
1: Όχι, έχουμε ελαττώματα.
0: Παρατσούκλι, πώς τον έβγαλα. Όχι, πώς τον έβγαλα παρατσούκλι τώρα. Πώς τον έβγαλε το παρατσούκλι.
1: Παράξενος
0: ταξιδιώτης το παρατσούκλι, Γιώργο. Γιώργο, αν ακούς το παρατσούκλι σου είναι παράξενος ταξιδιώτης. Δεν σε λέω, Γιώργο, ο παράξενος ταξιδιώτης. Εγώ είμαι ο θλιμμένος, όχι ο θλιμμένος, ο βρεζαχνιασμένος μπούφος. Πώς το βλέπεις, καλό.
1: Όχι, άλλο βρεσάν.
0: Βραχνιασμένος μπούφος. Λοιπόν, και λοιπόν να πω κάτι τώρα.
1: Καθηγητής
0: δεν είναι κανείς, καθηγητής είναι μόνο Θεούλης από ένα ψηλά. Εμείς τίποτα δεν είμαστε.
1: Καθηγητής στη δουλειά σου.
0: Να, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, να πω ότι ο Κυριάκος είναι, και ο Γιώργος είναι εξαιρετικά παιδιά. Τώρα τους κάνουν λίγο πλάκα. Άσχετα από αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά, γιατί έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν πολύ. Εν πάση περιπτώσει που θέλω να καταλήξω, ο Κυριάκος πουλάει φρούτα εποχής. Ξέρω εγώ κτλ. Γι' αυτό του δίνω το τηλέφωνο, όσοι ακροατές μας ακούνε, και θέλω να πάρουν ότι τώρα τι κυκλοφορεί, τι φρούτο κυκλοφορεί.
1: Φράουλες.
0: Εγώ, λοιπόν, μου αρέσουν φράουλες, κάνα τα μερικές φράουλες.
1: Ακόμα και... μετά τα κεράσια αργότερα.
0: Κεράσια, ρε φίλε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ξέρεις, αυτά που έχουν τη λιγότερη ζάχαρη είναι οι φράουλες και τα κεράσια.
1: Ναι.
0: Για τα κορίτσια τα κεράσια είναι αντεξαιρετικά, όπως και οι φράουλες. Πάρτε φράουλες. Λοιπόν, και γι' αυτό δίνουμε τηλέφωνο. Ο Κυριάκος είναι εξαιρετικό παιδί. Μπορεί να σας τα φέρει στο σπίτι σας, στην πόρτα σας μπροστά. Και πόσο θα τα δίνεις τις φράουλες?
1: 3 ευρώ το κουπάκι.
0: Το κουπάκι
1: είναι μεγάλα κουπάκια, είναι...
0: Μεγάλα κουπάκια, 3 ευρώ. Σβορώνω. Ο Σβορώνος έχει αυτά, έχει φράουλες, έχει, ε.
1: Ναι,
0: πού είναι,
1: ναι.
0: Πού, γιατί δεν τα λέγα. Κάνω χωράφι με φράουλα. Πάω στο Σβορώνο.
1: Τι πάει, δεν έχει δει. Ναι.
0: Όχι, δεν
1: έχει. Όχι, δεν έχει. Πρέπει να πα, όπω πού να πάει για το Σβορώνο, το πρώτο φενό αριστερά, από την αριστερή σου πλευρά. Όλοι δημάτωση.
0: Απά να κλέψω.
1: Τα χωράφια μέσα τα χωράφια.
0: Απά να κλέψω. Απά να κλέψω από τους Βορώνου.
1: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν,
0: άκου τώρα, πρωτού που πεις κάτι άλλο. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Σήμερα πήγα από τις γραμμές των τρένων, του σταθμού. Ξέρεις, περίπου τώρα, έτσι. Τώρα δεν θέλω να πω. Από το σταθμό των τρένων μέχρι το Σβορώνο, τέλος πέρασε και το χωριό Σβορώνος με τα πόδια, ρε φίλε, για ξαναγύρισα.
1: Μπράβο.
0: Ρε φίλε, αυτά δεν είναι εκατομμύρια που μας δίνει ο Θεός. Υπάρχει πιο...
1: Πήγαινε πάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Τι πήγαινε Ελλά.
1: 12 ήταν.
0: Ναι, ξέρω εγώ καμιά. Μας πει ο Γιώργος. Γιώργος, τι λέμε.
1: Ο Σβορώνος από την πλατεία είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Ποια πλατεία, του Σβορώνου?
1: Πλατεία Σβορώνου, πλατεία εδώ, στην ανάλυση, εδώ στην Κατερίνη είναι 3 χιλιόμετρα. Ναι. Βάλει και το σταθμό, πόσο είναι. Βάλει σταθμό Σβορώνου μέχρι, πού να κάνει 10
0: χιλιόμετρα. Θα μας πει ο Γιώργος, θα μας πει ο Γιώργος.
1: Μπορεί και 12. Δεν ξέρω, πάντως 10 πρέπει να κάνει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι εκατομμύρια της ζωής. Τέρμα, υγεία, τίποτα.
1: Είσαι σε εξαιρετική φόρμα. Είσαι έτοιμος.
0: Για μπάλα.
1: Για
0: λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως και κλείνουμε τώρα, κάνουμε και λίγο χαβαλές μέσα, γιατί όλα μουσική κουράζει. Λοιπόν, και κλείνω με το εξής. Όσοι θέλετε φρούτα εποχής, είτε έχετε βιοτεχνία, είτε σπίτια, είτε οτιδήποτε και αν έχετε επιχειρήσεις κτλ, θα πάρετε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο σου ποιο είναι?
1: 6986.
0: 6986.
1: 171.
0: Κάτσε λίγο. 6986.
1: Ναι, 171.
0: 171.
1: 638.
0: 638. Ξαναπάμε από την αρχή σιγά σιγά. Ποιος, πες το.
1: 6986.
0: Ναι.
1: 171.
0: Ναι.
1: 638.
0: Λοιπόν, όσοι θέλετε φρούτα εποχής, στον Κυριάκο. Λοιπόν, αυτά, Κυριάκο.
1: Έγινε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Για τα καλά μου λόγια, μισθός μου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 5 εκατομμύρια, όχι σε χρήματα, σε αισθήματα.
0: Λοιπόν, δώσε χαιρισμούς και στο παράξενο ταξιδιώτη.
1: 5 εκατομμύρια, θα πάρει στεφάνια.
0: Ναι. Έγινε, ρε φιλιά.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή εφοβή.
0: Να σε καλά,
1: Παύλε.
0: Γεια σου, Κυριάκο, γεια σου. Εξαιρετικό παιδί, Κυριάκος Γιώργος. Λοιπόν, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν με τον Κάρα που έχω κάνει χορούς. Παυλάκι, καμιά γκόμενα. Του λέω, ρε Πασχάλη, του Πασχαλού. Βασίλη, του λέω από μένα, γιατί τότε εγώ ήμουν πιτσιρικάς και είχα πάει με δύο κοπέλες, πιο μεγάλες από μένα. Εγώ ήμουν 17 χρονών και αυτές ήταν 25-30, ας πούμε. Φίλες ήταν, όχι είχα τίποτα. Και με έκανε πλάκα, ας πούμε. Μια γκόμενα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε φίλε. Όλα σαφώς, τίποτα κρυφό.

Μια άλλη τραγουδίστρια που έχω κάνει, δύο χορούς έχω κάνει και με αυτήν, Μαριά Κεφάλα. Μαριά Κεφάλα μας άκουγε, την είχε βάλει η Δήμητρα, η Δημητρούλα, που κάνει στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου. Η Δήμητρα κάνει εκπομπές στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου. Εγώ δεν κάνω εκπομπές, κάνει η Δήμητρα, κάνει ο Βασίλης, ο Αλνικιός, ο γιο της, το Μελαχρινό Αγόρι, 6 ώρα κτλ. Είναι παλιοί συνάδελφοι. Λοιπόν, με τη Μαριά Κεφάλα έκανα δύο χορούς. Εξαιρετική τραγουδίστρια, σοβαρή τραγουδίστρια κτλ. Αλλά αδικημένη τραγουδίστρια. Αδικημένη. Και αυτή, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, είναι ανήκει στην εταιρεία Vassipap. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

0: Έλα τρελαγόρι. Έλα
1: είστε. Πολύ ωραία τα τραγούδια σου που τα έχω.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά την αγαμάς αφού.
0: Τώρα δεν πιστεύεις αυτό που λες, για το λες έτσι για να κομπλιμένω.
1: Όλα σε λέω κάτι είναι πολύ κορυφή να πω.
0: Τι κάνεις
1: κορυφή. Το ένα πάνω στο άλλο ξέρεις και δεν αφήνεις τον όλα να αλλάξεις σταθμό.
0: Ωραία φίλε. Βάζει τον πόνο μου φωτιά.
1: Έτσι ακριβώς. Βάλα τραγούδι για μένα και το εσύ από σένα για μένα.
0: Να.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τι κάνεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Τι κάνεις, για πες με τα νέα σου.
1: Τι να κάνω, ησυχία. Πήγα το πρωί στη δουλειά, γύρισα.
0: Ναι.
1: Και σπίτι άκουσα και τη Δημητρούλα.
0: Ναι. Θα πω η Δημητρούλα.
1: Τι να κάνω.
0: Πότε κάνει η εκπομπή η Δημητρούλα.
1: Δημητρούλα κάνει τώρα Τετάρτη, Σαββάτο και Κυριακή. Ναι. Εσύ την άκουσες.
0: Την άκουσα, εγώ την άκουγα, πώς δεν την άκουγα. Την άκουσα, αλλά με πήρε και λίγο ύπνος και...
1: Εντάξει, εντάξει. Θα τα πούμε, εντάξει, εγώ ήμουν. Καλό βράδυ να γίνει.
0: Καλά, ρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γαμπρέ, το παρατσούκλι σου είναι γαμπρός, να ξέρεις, έτσι.
1: Έγινε, εντάξει, εντάξει.
0: Και ο Παναγιώτης, το παρατσούκλι του είναι ο... το τρελό σεξι αγόρι.
1: Το λόγο είσαι ακούδες, ναι. Έγινε εγώ να μου καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια, γεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, μια άλλη συνεργασία που έχω κάνει σε επίπεδο χωρών. Αυτά σας τα λέω τώρα μετά από... Δεν τα έλεγα, ας πούμε. Ένας ακροτής μου λέει, γιατί δεν τα έλεγες και σ' αλλού. Δεν τα έλεγα γιατί δεν ήθελα... Δεν ήθελα, ας το... Δεν ήθελα να τα πω και δεν... λίγο στον Αλέξανδρο είχα πει κάποια πράγματα ψηλά, ψηλά. Λοιπόν, τέλος πάντων... Θα πάμε τώρα να ακούσω ένα τραγούδι. Κάτσε να το βρω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, με τον Αδαμαντίδη είχα κάνει ένα χορό. Έτσι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Αδαμαντίδη. Έκανα ένα μοναδικό χορό με τον Αδαμαντίδη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή, λεβέντη στα νιάτα του, ωραίος ήταν. Φωνάρα ο Αδαμαντίδης. Απλά δίκη στον εαυτό του θα μπορούσε να κάνει πολλά πιο πολλά πράγματα από διάφορες άλλα πράγματα. Τώρα θα ήθελα να επεκταθώ παραπάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρω. Και αυτά με τον Αδαμαντίδη. Νομίζω ένα συνεργάτης εδώ του σταθμού, παλιός συνεργάτης, ο Κώστας νομίζω είχε έρθει στο χορό με τον Αδαμαντίδη που είχε κάνει Θεσσαλονίκη.

Είχε έρθει ο Κωνσταντίνος Κώστας, παλιά έκανε εκπομπές εδώ, δεν θέλω να πω ποιος είναι. Λοιπόν, και είχε έρθει στον χώρο μου. Αδαμαντίδης, μα πού να πάω. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα φύγουμε λίγο νωρίς, έτσι. Σήμερα θα φύγουμε λίγο νωρίς, γιατί έχουμε και μια δουλίτσα και πρέπει να φύγουμε. Για λίγο θα είμαστε ακόμα εδώ.

0: δασκάλα, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά. Πήρε και ο Κυριάκος, ο φίλος σου.
1: Αχ, θα χαιρετίζω να είμαι στον Κυριάκο, θα είμαι και εγώ φράουλες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα συνόριξη με τις φράουλες του Κυριάκου.
0: Πολύ μ' αρέσει, ξέρεις, οι φράουλες και τα κεράσια είναι τα χωριτά, με λιγότερη ζάχαρη απ' όλα. Είναι τα, ναι, τα άφρουντα. Τα φρούτα, όσοι γενικά βάση, εγώ δεν έχω θέμα, αλλά μ' αρέσουν πολύ οι φράουλες, μ' αρέσουν.
1: Mm-hmm. Και εμένα μ' αρέσουν πολύ οι φράουλες.
0: Τα κεράσια. Ξέρεις,
1: είναι, είναι το μόνο που δεν έχει ζάχαρη, που επιτρέπουν γιατί να μπορώ να τρώω φράουλες.
0: Φράουλες, ε. Mm. Ναι, οι φράουλες και τα κεράσια δεν έχουν.
1: Τα κεράσια δεν το γνωρίζω, αλλά τις φράουλες το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Εγώ έχω μάθει δηλαδή. Τα κεράσια, φράουλες και τα λοιπά έχουν τις λιγότερες ζάχαρη, ας πούμε.
1: Τα χαιρετίζω να δούμε και την αγάπη μου στον Κυριάκο, τα φιλιά μου.
0: Και στον Γιώργο, βέβαια.
1: Και στον Γιώργο από Απαϊλόκηπου, στο Σάκη από το Κύτρος, στην Αγρότησα τη Στέλλα.
0: Εσύ γιατί δεν κάνεις τα βράδια 12 η ώρα εκπομπή? Έτσι με γραμμές να μιλάς δηλαδή έτσι.
1: Μόνο Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω.
0: Κάντο. 12 η ώρα, μόνο να μιλάς. Έτσι, μια μισή ώρα, μια ώρα και μετά.
1: Ναι, ναι. Το Σάββατο θα το κάνω. Mm.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, κυλάνε όλα πολύ καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε, χαιρόμαστε.
1: Εξετάσεις μου βγήκανε πάρα πολύ καλές, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Να πω και τα περαστικά μου λίγο, στη Μαριάνθη Κεφάλα έχει ένα προβληματάκι υγείας, εντάξει.
0: Μας άκουγε η Μαριάνθη, μα είσαι...
1: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι λίγο και είναι λίγο στα χαμένα. Είναι δυνατή, θα το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει.
0: Ναι. Αδικημένη τραγουδιστή η Μαριάνθη Κεφάλα, Δήμητρα.
1: Πολύ αδικημένη. Πολύ αδικημένη και έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία και τα λοιπά. Πάρα πολύ.
1: Και είναι και καλό παιδί.
0: Ναι,
1: πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Εγώ την έχω και γειτόνισσα βασικά, δεν είναι μόνο φίλη, αλλά την έχω και γειτόνισσα και είναι από τις λίγες, από τις καλές.
0: Εσύ όταν είπα εγώ ότι είχα κάνει ένα χώρο με τη Μαριάνθη Κεφάλα, τώρα αλήθεια μου πεις, μοιράζεις, μας είμαστε τώρα. Το πίστεψες, είπες όχι, αποκλείεται.
1: Λέω αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται, ναι, αποκλείεται.
0: Και ρώτησες μετά.
1: Και επειδή είμαστε και γειτονιά από σου, καμένη απέναντί μου, τη ρώτησε το βέβαια και μου λέει τον Παύλο, εννοείται μου λέει. Και ο Γιάννης Ρίζος το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, και ο Ρίζος. Ο Ρίζος Χριστίνη μου έλεγε, λέει, τι θες να σε πληρώσουμε για να μας πάρεις τους χώρους? Μπράβο το Ρίζο. Μπράβο.
1: Εμείς τώρα θα ξανακάνουμε εκπομπή την Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.
0: Τετάρτη, πότε Τετάρτη?
1: 5.30 με 9.30 Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Σάββατο 5.30 με 9.30 και Κυριακή από τις 4.
0: Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Όσοι θέλετε να την ακούσετε Δημητρούλα, τη Δήμητρα μάλλον, τι πρέπει να κάνουν? Γράφουν στο Google ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live και η Δήμητρα κάνει τι ώρα, ποιες μέρες είναι, Δήμητρα?
1: 5.30 με 9.30 Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή θα κάνουμε από τις 4.
0: Πάντως χάρηκα πάρα πολύ που με είπες, γιατί ξητά σου βγήκαν καλές. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και η διατροφή που κάνω αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό. Και είναι πολύ καλά.
0: Τη διατροφή δηλαδή, σαν τι, δηλαδή π.χ.?
1: Δεν με αφήνει να τρώω πολλά πράγματα, δηλαδή άλλα αντικάρα, κασέρια και τέτοια, μου τα έχουν απαγορέψει όλα αυτά. Μόνο από κρέας, μόνο κοτόπουλο, μοσχάρι και ψάρι. Άλλα αντικά καθόλου. Από τυριά μόνο τη φέτα, την κατσικίσια, το γιαούρι, το κατσικίσιο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι κομμένα αυτόν τον καιρό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι ωραία, δηλαδή, εντάξει, μα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και καλοκαίρι.
1: Ναι, μπρόκολο, μαρούλι, να άλλο σαλάτες, φράουλες, καμιά μπανάνα. Εντάξει. Αυγά, μ' αφήνουν, θα έχω κάνει καλό, αλλά εντάξει, τα υπόλοιπα τα έχουμε.
0: Τα αυγά, σ' αφήνουν αυγά, δεν έχουν αυτό χοληστέρι, τα αυγά.
1: Έναν κρόκο και 4 στράδια μ' αφήνουν.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε άκουσα, μεγάλη δάσκαλε, μεγάλη δάσκαλε. Τι να πω εγώ για σένα, εσύ που με πήρες και με έβαλες στο σταθμό σου.
0: Τι μου να πεις.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Να ξέρεις ότι εγώ τι λέω.
1: Να σου πω κάτι, Παύλε. Πήγα σε άλλους σταθμούς και είχα προβλήματα. Και σεξουαλικά και παρενοχλήσεις και αυτό.
0: Σου την πέσανε.
1: Ο μόνος σταθμός που μου φέρθηκε σωστά είστε εσείς. Αυτό έχω να πω. Οι άλλοι ήθελαν απλά...
0: Εσύ, αν ήταν άλλοι, εμείς από το 1994-95 μέχρι το 2004 που ήμουν στο Μουσικό Γαλαξία, που ήμουν ένας ιδιοκτήτης, ερχόντουσαν κάθε Σάββατο, ξέρεις τι γίνεται, πανικός, δεν έλαβε σαματά, εγώ ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πανικός, πανικός. Και ήταν τα περισσότερα ποσοστά, ήταν κορίτσια, 16-17 χρονών. Άμα ήταν άλλοι, θα τους είχαν φυλακή με για παιδεραστία. Τι λες τώρα.
1: Θυμάστε
0: τον Κλίμη. Πώς το θυμάμαι, τον Κλίμη τον ίδιαξα εγώ. Ο Κλίμης, όταν είδα, εγώ πήγα μια μέρα σπίτι του και είδα ότι δεν κατεβαίναν κοριτσάκια, του λέω, Κλίμη, τι είναι αυτά τα παιδιά, λέει, είναι ακροάτες του Μουσικού Γραξέου. Κλίμη, αν το ξανακάνεις, φεύγεις στο ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις, Παύλο, τι έκανε ο Κλίμης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Την ώρα που παίρναμε τηλέφωνο για κάνουμε αφιερώσεις, αυτός κρατούσε τα τηλέφωνά μας. Και μας έπαιρνε μετά την εκπομπή και μας έστελνε τέτοιο.
0: Έχει. Να σε πω κάτι, τέτοιο στυλ εκφωνητές είχε πάρα πολλούς το ραδιόφωνο. Γενικά το ραδιόφωνο, τέτοιο στυλ εκφωνητές που την πέφτανε και την ξέρω εγώ και τα λοιπά, έχει πάρα πολλούς. Είχε και έχει ακόμα.
1: Έχει, γιατί εγώ το έζησα, σου λέω, σε έναν σταθμό στη Θεσσαλονίκη, έζησα παρενόχληση πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Όχι, σου λέω, άμα ήταν άλλοι οι ιδιοκτήτες του Μουσικού Γαλαξία, θα ήταν φυλακή για παιδεραστία. 16-17 χρονών, τώρα εμείς ήμασταν 30 πλάς, ας πούμε, και προσέχαμε και κάναμε κτλ. Άμα ήταν άλλοι, φυλακή θα πηγαίναν κατευθείαν.
1: Εννοείται, έχει πράγμα.
0: Πάρα
1: πολύ. Και όλοι θέλουν να συντονίσουν. Εντάξει, ρε παιδιά, να συντονίσουν. Δηλαδή, ήμαρτο, δηλαδή. Στα ραδιόφωνο ψάχνετε να συντονίσετε. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Αλήθεια.
0: Ευτυχώς εγώ αυτό δεν το έχω. Ευτυχώς δεν το έχω.
1: Το μόνο πράγμα που σε λένε ελευθερίσαι. Θες να βγούμε. Όχι, ρε φίλε, στο ραδιόφωνο κάνω. Δεν θέλω να βγούμε. Κάπως έτσι.
0: Τι πίνα είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Δηλαδή έχει πέσει πολύ πίνο πραγματικά. Όλοι να συντονίσουν. Άντε και συντόνισες μία και δύο φορές. Τι θα καταλάβεις. Αυτό είναι στη ζωή το νόημα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν το είχα αυτό ποτέ στη ζωή μου. Καμία φορά στη ζωή μου δεν το είχα. Καμία φορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ η αποφάση τότε. Ξέρω ότι αν είσαι 30 και άλλες είναι 17-16 χρονών, μη σου πειρασμούσε. Και όμως, φιλέ, λίρα 100. 100 λίρα, ας πούμε. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι σπάνιο φαινόμενο να κρατηθεί ένας άντρας έτσι. Είναι σπάνιο. Συνήθως είναι, πέφτουν όλοι, ξέρω, πέφτουν με τα μούτρα, χρακ!
1: Σου λέω, πριν καιρό που έκανα εκπομπή ξανά σε σένα, είχα το τηλέφωνο μου χτυπούσε κάτι ώρες, 3 η ώρα τη νύχτα, 4 η ώρα τη νύχτα. Δηλαδή, πεταγόμουν τον ύπνο πάνω. Και λέω, τι γίνεται, δεν έχω εκπομπή τέτοια ώρα. Και μου λέει, δεν πήρα για την εκπομπή, με λέει, για σένα πήρα. Λέω, 4 η ώρα το πρωί.
0: Τι να πω. Ο Παύλος Βασιλείου original όμως, έτσι γνήσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Παύλος προστατευτικός πάντα. Ακόμα και τώρα, μας προστατεύει πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εντάξει, ό,τι πρόβλημα και να έχω.
0: Να σε πω κάτι. Έτσι που κάνω, πως λειτουργώ, δεν είχα πολλούς φίλους. Κατάλαβες. Δεν είχα πολλούς φίλους εγώ. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
1: Τα χαιρετίσματα μου σε όλους τους ακροατές και στον Άλεξ να δώσω τα χαιρετίσματα μου στο Κυρική.
0: Και η Δήμητρα είναι μια όμορφη γυναίκα, η Δήμητρα, εσύ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ. Είμαι και ΠΑΟΚ και χθες κέρδισε ο ΠΑΟΚ και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Εντάξει, έγινε ρε. Εντάξει.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμητρα.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν. Παρακαλώ. Δεν ισχύουν τα τηλέφωνα. Να κλείσουμε σε λιγάκι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε μια δουλειά σήμερα, μπορείς. Θα πάρεις το άλλο τηλέφωνο. Βρε, ευγενία μου, στο άλλο τηλέφωνο θα πάρεις. Να δεν καλά, να παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Μην τηλεφωνείτε, παρακαλώ.
1: Πληρώνω για αυτά που έζησα και ζω.
0: Μια άλλη ιστορία που σας δεν ξέρω αν σας την είπα αυτήν την ιστορία. Είναι εποχή μουσικού γαλαξία και μουσικός γαλαξίας ήταν στην ιδιοκτησία μου. Τότε δεν τα έλεγα όμως, τα κρύβα ότι ήμουν για στην ιδιοκτησία. Τέλος πάντων, άσχετα αυτό. Ήταν ένας τύπος, γνωστός μου, και άκουγε τις ιστορίες που λέγαμε και λέει, εσύ Παύλε μου, λέει αλήθεια, αλήθεια, ξέρεις το Βασκάλι Τερζή και τους χορούς. Ναι. Λέει, μπορείς, λέει, να βάλουμε ένα στοίχημα. Εγώ δεν σε πιστεύω, μου λέει. Λέω, ναι, να βάλουμε ένα στοίχημα. Λέω, τι θες, να πας να γνωρίσεις τον Πασχάλη Τερζή, από κοντά. Λέω, εντάξει. Τότε ο Τερζής τραγουδούσε... Βασικά δεν ήθελα να πάω, γιατί όταν πηγαίνεις, όταν κάνεις χορούς από πολύ πιτσιρικά, στα βαριέσαι. Ναι, δεν σου, όταν κάνεις από 12-13 χρονών χορούς στα κέντρα, ιστορίες κτλ, τα βαριέσεις μου. Τέλος πάντων, γι' αυτό, ας πούμε, επέμενε, ξέρω εγώ, και δεν με πιστεύει κιόλας. Τέλος πάντων, ήταν στην Εγνατία, ήταν ένα μαγαζί στην Εγνατία, επί της Εγνατίας, στη Θεσσαλονίκη, έτσι λέγω το μαγαζί, θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, τέλος πάντων. Και εν πάση περιπτώσει πήγαμε κάτι 12.30 μία η ώρα. Λέει, παιδιά, η κοπέλα που ήταν στο ταμείο και που ήταν έχω βοηθήρια, λέει, το μαγαζί είναι γεμάτο. Λέει, πού να πάτε, λέει, έτσι. Λέω, θέλουμε τον Πασχάλη, λέω εγώ. Λέω, ο Πασχάλης τραγουδάει. Λέω, θα τον περιμένουμε. Και κάποια στιγμή, εντάξει, το μαγαζί, τίνκα, τίνκα, από κόσμο, ξέρω εγώ, Σάββατο, δεν θυμάμαι το. Και κατεβαίνω, ξέρω εγώ, πάμε από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πάμε στην πόλη, στην πύλη. Και τραγούδωσε, έκλεινε το πρόγραμμά του με τον παλιό καιρό. Παλιό καιρό, ξέρω εγώ. Και με βλέπει και μου κάνει νόημα. Του λέω, θέλω να σου μιλήσω. Και μου λέει, μέσα. Μόλις κλείνει το τραγουδάει, τελειώνει, μπαίνει μέσα. Ακριβώς. Δεν περιμέναμε και πολύ. Πάμε στο αυτό. Μου λέει, εκεί τι κάνεις εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, μια χαρά. Λέει, να σε βγάλω να πιέσει ένα ουίσκι. Του λέω, δεν πίνω, βάλε καμιά κοκόλα. Άντε να μην τις κοκόλες, μου λέει ο Πασχάλης. Ο άλλος που ήταν, που δεν πίστευε, ας πούμε, ξέρεις, έπαθε εγκεφαλικό. Λοιπόν, αυτά. Και ήθελα ο Πασχάλης να βαπτίσει την κόρη μου. Αλλά για κάποιο λόγο, εγώ όχι από αυτόν, από μένα δηλαδή, είπανε, ας πούμε, από τη γυναίκα μου, τότε πριν γυναίκα μου, λέει, αυτοί δεν θα έχουν χώρο να βλέπουν το παιδί και τα λοιπά, και έτσι το ματιώσαμε. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Πασχάλη Τερζή, πάρα πολύ, και με πολλούς τραγουδιστές δηλαδή. Τα λέμε τώρα που περάσαν πολλά χρόνια. Ποτέ δεν τα έλεγα αυτά. Σάκης, Κίτρος, φέρε ένα ρέτζι να φάμε, ρε, γλυκό, όπο.
2: Είπα να πάρω σήμερα, λες, να πω κι εγώ τα δικά μου, τα δικά σου λες.
0: Ναι, πες και εσύ τα δικά σου, πες, ναι. Εγώ λέω πράγματα τα οποία συνέβησαν και εσύ προφανώς λες πράγματα, πες και εσύ. Κάτσε λίγο, πάμε, περίμενε, γιατί σε λίγο θα κλείσω, θα φύγω εγώ, πες.
2: Εσύ μου το κλείσει.
0: Έλα, όχι, όχι, δεν έλα, σε ακούω.
2: Λίγο θα μιλήσω, να μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, όχι, μίλα όσο θες. Μίλα όσο θες, δεν αγχώνουμε καθόλου. Πες ό,τι θες να πεις, σε ακούμε.
2: Είσαι ευλογημένος που συνεργάστηκες με αυτούς. Γενικά, Καρά, Μελά, την Μαρία Θεκεφάλα. Είσαι ευλογημένος, δηλαδή είσαι...
0: Αδαμαντίδη, Αστανίση, πολλούς καλλιτέχνες. Εγώ είχα...
2: τα ζητάζεις αυτά και θέλω να πω μια χαρά τα ζητάζεις.
0: Διονυσίου, Στράτο Διονυσίου, Άγγελο Διονυσίου, Αδαμαντίδη, πολλούς δεν θυμάμαι τώρα και τους έχω ξεχάσει.
2: Μια χαρά. Δηλαδή γνώρισε ανθρώπους, του πει, εσύ μάλιστα τους γνώρισες, πήγαινε διάσημοι, αυτό δεν το είπες.
0: Τι, ναι, φυσικά. Κοίταξε, όταν μετά γίνουν φίλμες, μετά δύσκολο, αλλάζουν τα πράγματα.
2: Το τεχνόζεις εκεί πέρα στα, όταν πήγαν να βγουν, τότε όπως είπες το αθηναϊκό, το κατεστημένο το αθηναϊκό, δηλαδή αυτούς που ήταν από Θεσσαλονίκη λίγο τους είχε στο περιθώριο.
0: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή αυτοί βγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, άμα ήθελες να γίνεις διάσημος, πρέπει να κατεβείς στην Αθήνα.
0: Ναι,
2: ο Καράς και ο Μελάς προτίμησαν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν επιτυχίες.
0: Θα σε πω μια στιχομηθεία. Μια στιχομηθεία που έχω ακούσει εγώ για τον Μελά. Με τον Μελά συνεργάστηκα με πολλούς χορούς. Όχι πολλούς, κάποιους χορούς. Λοιπόν, είχαν πει τότε κάποιος έξυπνος ότι ο Μιλάς έχει τσιγκάνικη αυτό, ενώ οι τσιγκάνοι τραγουδάνε πάρα πολύ ωραία και ο Μιλάς έχει σπουδαία φωνή, ας πούμε. Τέλος πάντων, υπόθηκε από μια...
2: Και γι' αυτό ο Μιλάς, ναι, ξέρω ότι ήταν τσιγκάνος και τον είχαν
0: στο τέτοιο.
2: Οι τσιγκάνοι... Είχα βάλει στο περιθώριο, αλλά δεν μάσε μου, μεζαφές, Μιλάς δεν μάσε. Και έγινε διάσημος, παρόλο που του λέγανε αυτός είναι τσιγκάνος, με το βάζει, κάτι τέτοιο. Όχι. Έχω σε μια συνέντευξη το έχω δει.
0: Εγώ, να σε πω, μια δισκογραφική εταιρεία που εκπρόσωπος της δισκογραφικής εταιρείας που είχα μιλήσει μαζί του, σε μια στιγμή έλεγε ότι είναι, έχει τσιγκάνικη και δεν τον πολύ γουστάρανε, ας πούμε, κατάλαβες, ενώ έχει σπουδαία φωνή και γενικά οι τσιγκάνοι και χορεύουν και χορεύουν και
2: ναι, έχουν καλή φωνή όλοι, πιο πολύ, όπως είναι και ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο μεγαλύτερος τραγουδιστής.
0: Ναι, ο Αγγελόπουλος αν δεν ήταν τσιγκάνος θα ήταν ακόμα πιο σούπερμαν, ας πούμε, ήταν και αυτό το ορατισμό στην εποχή εκείνη, κατάλαβες.
2: Και μόνο ο Αγγελόπουλος πέθανε σχετικά νέος, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν ωραίο και ωραίο
2: άντρας. Δηλαδή άμα δεν στα συνέχισε και θα ήταν πιο μεγάλη φίρμα.
0: Ναι. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Άρα, και ο Στέλος Κατατζίνης έτσι, διέκοψε μια δόση, ξαναπανήλθε και ύστερα...
0: Ο Καζαντζίδης από τα λεγόμενά του, δεν το ξέρω, από τα λεγόμενά του και από τη συνεντεύξη του ήταν ευθυνόφοβος, φοβόταν πολύ τους ανθρώπους. Ναι, εγώ πιστεύω ένα κομμάτι.
2: Ναι, ο Καζαντζίδης ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής, δεν θα περάσει άλλους ξανά. Ναι. Δηλαδή τη φωνή του Καζαντζίδη κανένας δεν μπορεί να τη φτάσει.
0: Ναι. Ήταν εγκεφαλική φωνή του, είναι καθαρή φωνή. Πολύ καλή.
2: Ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
2: Και να πω κάτι τώρα, όταν κάνεις κάποιος κάποιο ραδιόφωνο, γυναίκα είναι άντρες, να μην σκέφτονται όλοι παράξενα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Δηλαδή, πήγε άλλο, τώρα άκουσε την Μητρούλα πριν λίγο και πήγε άλλος να την ορμήξει. Ναι. Η κοπέλα είναι κάνει ραδιόφωνο. Αυτό δεν το καταλάβω.
0: Εσύ, να σε πω κάτι. Πολύ λίγοι ιδιοκτήτες ήταν σωστοί, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι ήταν και λίγο πεφτουλές και στα ραδιόφωνα γιατί που κάνανε εκπομπές και τα λοιπά.
2: Κοίταξε, πριν εσύ το ίντερνετ, όλοι ήταν πέφτουλες. Όταν βγήκε το ίντερνετ, τώρα γίνανε πέφτουλες μέσω ίντερνετ. Το πω. Έτσι. Γίνουν πέφτουλες μέσω ίντερνετ.
0: Κοίταξε.
2: Τώρα δεν έχεις πέφτουλες, έχεις ψάρους.
0: Άκου να σου πω. Το διαδίκτυο δημιούργησε πολύ τοξικότητα, φίλε, Σάκη μου.
2: Τι τοξικότητα, ρε φίλε, τοξικότητα
0: άλλες,
2: μόνο.
0: Άλλες, κακία. Και κατά τα άλλα
2: δηλαδή,
0: λέμε ότι είμαστε...
2: Όσο έγινε ίντερνετ είναι μέσα πίσω από ένα πληκτρολόγιο και σου λέει κακία, ό,τι κατεβεί στο μυαλό, ναι, με μια ανωνυμία. Κατάλαβες.
0: Αυτό δε, αν δεν αλλάξει, αν δεν υπάρξει νόμος δηλαδή που να... Γιατί όταν βγαίνει κάποιος και λέει κάποια πράγματα τα οποία τα επικαλείται, πρέπει να έχει στοιχεία, ντοκουμέντα, γιατί άλλος μπορεί να σε κάνει μήνυση και να σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να σου ζητήσει 30 και 50 χιλιάδες. Μην καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, γράφουν ό,τι να είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας γράφει τα αποθυμένα του.
2: Εγώ ξέρω. Δηλαδή, αν σε σχολείο το πρωί, του βάζει λαφλάξη, βγάζει μια ανακοίνωση, βγάζει μια δημοσίευση. Ρε, τι λέω, λέω, καμιά φορά λέω.
0: Σήμερα, Σάκη.
2: Το ψυχιατρίο είναι όλοι μέσα, ρε, αυτοί και τι είναι έξω, λέω, μια δόση. Έτσι, καμιά φορά λέω.
0: Ακριβώς. Σάκη, σήμερα οι άνθρωποι ζουν μια εικονική πραγματικότητα. Τα πάντα, δηλαδή ναι, πλέον.
2: Αυτά τα social media, ίντερνετ ή αλλιώς, αυτό κάνανε, κατάλαβες. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήμουν στο Λύκειο με ένα άτομο το οποίο εντάξει, καθίσαμε επαφές, ιστορίες και κάθε φορά μιλάμε και άκουσε. Εγώ ας πούμε στο Facebook έχω 500 φίλους. Αυτός ήταν ένας αντικοινωνικός στο σχολείο. Δεν του μιλούσε κανένας, ιστορίες, όλα έκανε φασαρίες. Εγώ έχω 500 φίλους, αυτός έχει το ανώτερο, 5.000. Σου λέω, καλά αυτός δεν μιλούσε με κανένα, λέω, ιστορίες που του λίγαμε κάτι, βασιλικά, μπιπ, ιστορίες. Τι είναι αυτός είναι τόσο κοινωνικός και βγαίνει μια φορά και κάνει και στο TikTok βίντεο.
0: Οι άνθρωποι ζούνε, κοίταξε εγώ, όταν κάποτε με ρωτήσω, να σου πω είναι...
2: Και του λέω μια δόση, μια φορά, έχει μείνει αυτό πριν ένα χρόνο γι' αυτό, στο TikTok, εμένα με θυμάσαι με οτάδε οτάδε, με μπλοκάρει κατευθείαν, ρε, χωρίς το είπα ποιος είναι. Δηλαδή, όλοι αντικοινωνικοί τώρα γίνανε διάσημοι αυτό, γιατί εγώ τους παρακολουθώ σε σέλα, μην τα έχω δουλειά να κάνω.
0: Διάσημοι δεν γίνεται, Σάκη, διάσημος, άκου να σου πω κάτι, διάσημος δεν γίνεσαι ποτέ με το διαδίκτυο. Απλά τρελαίνε στο τέλος
2: και... Κι όμως φίλε μου, λεφτά βγάζεις από εκεί. Εσύ δεν το ξέρεις αυτό.
0: Να μας το πεις να το βγάλουμε κι εμείς.
2: Ας το πω, άνοιξε ένα TikTok, κάτσα βγάλεις. Τώρα ακούω και Δήμητρα, κάτσα βγάλεις αν ανοίξε ένα TikTok, εκεί που κάνεις το μάνος, άνοιξε ένα TikTok και βγες live. Τι να
0: μην. Ωραία. Σάκη.
2: Αυτά φίλοι μου, συγγνώμη γιατί είναι λόγο.
0: Όχι, ποια συγγνώμη, τι συγγνώμη, εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Ήθελα να τα πούμε, έχω καιρό να πάρω στο Μάνος έτσι το βράδυ.
0: Όχι. Καλά κάνεις να παίρνεις να συζητάμε, να μιλάμε το βράδυ.
2: Πάντα όταν έχω ρίξει, εντάξει, αυτά φίλοι μου.
0: Έγινε.
2: Εντάξει, καλά, πάρει και ένας άλλος να μας πει την άποψή του.
0: Έγινε, τσαμ.
2: Και να βγαίνει στην αέρα.
0: Τσαμ. Πόσους χορούς έχω κάνει, πάνω από 2.000, πάνω από 2.000. Εγώ τα έχω ζήσει σε πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η πρώτη μου σχέση ήταν 12 χρονών, δεν ξέρω πάνω από 5. Λόγω ραδιοφώνου έτσι, όχι ότι είμαι κάποιος.

Καλώ στην Εφέλη. Στο άλλο τηλέφωνο να παίρνει τον Εφέλη. Την Εφέλη μας ακούει στο αυτοκίνητο. Σήμερα έχει συνέδρια. Νεφέλη. Πόσο χρονών είναι Νεφέλη, επειδή σε ακούγει σε νέα. Πόσο? 42. Άμα σ' άκουγες στο Μουσικό Γαλασία τότε. Πάρε το άλλο τηλέφωνο, δεν θα σε βγάλουμε. Εντάξει. Άντε, τσάω, τσάω. Κι εγώ. Να σε καλά, δεν πειράζει. Πολύ χρονιά. Ναι, σε λίγο θα κλείσουμε, να. Θα κλείσουμε γιατί έχω μια δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.

Γεια σου ρε Σίμω, Σίμω, στο τρελόμορφο αγόρι. Ωρε φίλε, τι σας βάζω βρε. Ωρε φίλε. Πες, Σίμω.

Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Με λυπεί το γεγονός δηλαδή. Η τόση κακία, τοξικότητα, ρε φίλε. Αναγκαστικά καμιά φορά μπαίνω για να το... όχι για να κάνω κάτι σπουδαίο. Απλά και πολύ κακία, πολύ... Με στεναχωρεί το γεγονός τώρα. Γιατί είναι τόσο κακία, ρε. Του λέω τον... κάτι έγραφε. Του λέω, κοίταξε να διορθώσεις τα προβλήματα της οικογένειάς σου και μην ασχολείσαι με τον απέναντί σου. Κοίταξε να ασχοληθείς με τα προβλήματα τα δικά σου, της οικογένειάς σου και πώς θα βελτιώσεις εσύ, εγώ και για μένα μιλάω έτσι, σαν να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το να γίνεις καλός θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ αγώνα. Το να γίνεις κακός το μόνο εύκολο πράγμα. Όλα εδώ θα μείνουν και τα σπίτια και τα χωράφια και τα στρέμματα και όλα εδώ θα μείνουν. Τίποτα απαρτάζεσαι σου.

δεν χρειάζεται κακία. Του λέω, πιστεύεις το, πιστεύεις, είσαι χριστιανός? Λέει, ναι, πιστεύω στο Θεό. Μα την κολοκύδια πιστεύεις, του λέω. Από τη στιγμή πιστεύεις στο Θεό, στο Θεό, πρέπει να και υπράξουν ένα δυσανάλογες. Τώρα να κλείσουν ο χαμός. Χαμός για τηλέφωνο και πανικός. Δεν το δίνω.

στείλω χαιρετισμούς και στη Δήμη. Γεια σου, Δήμη. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμη.

Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο και νωρίς, δεν πειράζει, γιατί έχω μια δουλίτσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Είχαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής 8 η ώρα, πήρε πρώτη η κυρία Λένα και με έφερε πολύ τύχη. Και μετά το τηλέφωνο βαρούσα να βλέπω τα κουβέρτα, χαμός γινόταν, ήταν το ποσοστό, ήταν μεγάλο σήμερα από γυναίκες. Και κυρίως μας ακούγαν στα αυτοκίνητα μέσα.

Λοιπόν, Δημήτρη, εντάξει ρε φίλε, δεν λέμε ότι είμαστε κάποια, απλά τα σχολιάζουμε τα θέματα. Για το διαδίκτυο, εντάξει, είπαμε ποια είναι. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Απλά εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι... Με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν χρειάζεσαι πολύ κακιά. Ο άλλος βγαίνει και κάνει κριτική, ας πούμε. Κάτσε, δες πώς είναι η οικογένειά σου. Εγώ κοιτάω πρώτα από την οικογένειά μου. Να κοιτάω, μπορέσω να βελτιωθώ σαν άτομο, σαν άνθρωπος, έτσι, σαν άνθρωπος είναι. Σαν να βελτιωθώ σαν άνθρωπος, αν μπορώ να βελτιωθώ, αν μπορώ. Και δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ο καθένας και στο φινάλε, όλοι μας δεν θα μας κρίνει ο Θεός. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Παρακαλώ. Ναι, κλείνω τώρα. Όλοι καλοί, όλοι.

ο κάθε σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του, ρε παιδί μου. Και ο κάθε εκφωνητής, ο κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του. Και ο κάθε σταθμός έχει το κοινό του. Όλοι καλοί, για μένα είναι όλοι καλοί, όλοι χρειάζονται. Ο θεμητός ο συναγωνισμός, πώς το πω, ανταγωνισμός, θα το πω κάπως έτσι,

0: and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: Να πούμε τους χορηγούς και να κλείσουμε, παιδιά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστου Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Σεραϊκό.

Οι νούμερο ένα ζωοτροφές στην πιερία ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάντα Σονίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάντα Σονίδη 11, Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην παιδιά.

Κωμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου με τον Χρήστος Γιάντσιος. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Και η καντίνα Τσάκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, η προστολή. Αυτά παιδιά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα. Κάνουν μια στάση εκεί στο ΛΥΠ, δίπλα στο ΛΥΠ. Καντίνα Τσάκαλα Μάγκαλα, υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάνει το, αυτό το γερμανικό το. Το Bullet Borg και το Kever Gust. Πώ λέγεται, Kever Gust. Δεν θυμάμαι τώρα. Το ξέχασα. Το θυμηθώ, θα σα το πω άλλη φορά. Μπάσε εδώ. Kever Gust. Το θυμήθηκα. Kever Gust. Λοιπόν, εντάξει, γερμανικά δεν ξέρουμε. Τώρα πώ το λέμε. Λοιπόν.

Κοίταξε, σε αυτό που αναφέρεις φίλε μου, δυστυχώς οι άνθρωποι χωρίς να το καταλάβουν γίνονται μόνοι, απομονώνονται. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα, θα το αφήσουμε άλλη φορά. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Σήμερα λίγο νωρίς κλείνουμε. Ψάκι, κίτρο σε εσένα εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτο Θεός. 8 η ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστούμε. Φίλια πολλά, γεια σας.

για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.